0: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
1: A 3CR supporter.

κάθε τρίτη βράδυ 10 με 11 στον 3CR 855 AM, η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, νέα για τις δράσεις και τα εγχειρήματα από τα κάτω. Greek Resistance Bulletin, σπάζοντας το μονοπόλιο της ενημέρωσης.

0: Γεια σας από το Greek Resistance Bulletin. Να πούμε ότι μας ακούτε κάθε Τρίτη, 10 με 11 το βράδυ, από το 3CR και στις 8:55 AM. Σήμερα θα ασχοληθούμε εξ ολοκλήρου με την υπόθεση της Μαρφής. Μια υπόθεση που μπάζει από παντού, θα λέγαμε. Το περίφημο email, δηλαδή θα δούμε τα σαθρά, ας πούμε, στοιχεία που έχουν η αστυνομία στη διάθεσή της. Το περίφημο email που στάλθηκε 16 χρόνια μετά, μιλούσε και για έναν άνθρωπο ο οποίος συμμετείχε, ο οποίος πέταξε τη Μολότοφ, όπως έλεγε, στην τράπεζα Μαρφίν, συμμετείχε δηλαδή σε αυτή την ομάδα, ο οποίος όμως εκείνη τη χρονιά, την περίοδο βρισκόταν μέσα στις φυλακές του Κορυδαλού και μάλιστα δούλευε στην καντίνα. Έκανε κάποια μεροκάματα σαν κρατούμενος και δούλευε στην καντίνα. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, ο οποίος εκείνες τις μέρες ήταν στην φυλακή, εκείνα τα χρόνια μάλλον, γιατί ήταν κάποια χρόνια μέσα στη φυλακή, τον παρουσίασαν σαν άνθρωπο ο οποίος συμμετείχε στην ομάδα που έκαψε τη Μαρφίν. Να δούμε όμως και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία είναι σαθρά τελείως. Συγγνώμη, λίγο άρρωστος, για τη Μαρφίν. Σαθρά τα οποία παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα αστυνομικά θα λέγαμε, σαν αυτά στοιχεία τα οποία στοιχειοθετούν κατηγορία για τους ανθρώπους και τους οποίους ανθρώπους τους καταδεικνύουν και οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί και όλα, προσπαθώντας να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Λοιπόν, διαβάζουμε από το Omnia TV, από το οποίο Omnia TV εκμεύσαν αυτό το άρθρο για τα fake news και τις fake διαρροές από την αστυνομία προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα οποία μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς να κάνουν καμία έρευνα τα παραλαμβάνουν από την αστυνομία και τα βάζουν αυτούσια στα κανάλια τους για να δείξουν ότι υπάρχει θέμα, ας πούμε. Από τη στιγμή λοιπόν που αποδείχθηκε ότι το ανώνυμο email που έλαβαν οι αρχές κατονόμασε τον φυλακισμένο εκείνη την περίοδο, Πολύκαρπο Γεωργιάδη, ως ένα από τους εμπιστές Μαρφίν, νέες διαρροές από την περιβόητη έκθεση της ΔΕΕ σε φύλλα προς την αστυνομία προσκύμενα δημοσιογραφικά παραμάγαζα έρχονται να παραπληροφορήσουν ξανά. Με ενθουσιασμό πληροφορηθήκαμε από το Μέγκα, το πρώτο θέμα και άλλα μίντια, ότι δόθηκε στη δημοσιότητα απόσπασμα από βίντεο που δείχνει ένα από τα άτομα να σπάει τη τζαμαρία της τράπεζας πριν τη φωνική επίθεση. Και καλά ως εδώ, και όλα καλά ως εδώ, μόνο που η τζαμαρία, η οποία φαίνεται στο στιγμιότυπο, δεν είναι από τη Μαρφίν, αλλά από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στη Λεωφόρο Συγκρού. Εύκολα μπορεί να διακρίνει κανείς από τις φωτογραφίες της εποχής ότι μέν προς την είσοδο της Μαρφίν δεν είχε ποτέ κυκλική περιστρεφόμενη πόρτα, αλλά και ότι το πεζοδρόμιο ήταν διαφορετικό. Αντίθετα, η πρόσωπη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων στη Λεωφόρο Συγκρού φέρει, όπως διακρίνεται και πάλι σε φωτογραφίες της εποχής, τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που διακρίνονται στο στιγμιότυπο που παρουσιάζουν οι επαγγελόμενοι τους δημοσιογράφους. Και καταλήγει το άρθρο, τα παραπάνω εξηγούνται μόνο με έναν τρόπο, τα δημοσιογραφικά μαγαζιά δεν έχουν καταβάλει ούτε τη στοιχειώδη προσπάθεια να καταλάβουν ή έστω να περάσουν ένα δεύτερο μάτι τις διαρροές που τους παραδίδονται από αστυνομικές πηγές. Είναι προφανές ότι τα στοιχεία τους παραδίδονται ήδη σχολιασμένα από την πηγή τους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι παραπάνω από πρόθυμα να αυτοεξευτελιστούν δημοσιεύοντας ως αλήθεια τον ισχυρισμό της αστυνομίας ακόμα και αν διαψεύδεται από το ίδιο το συγκλονιστικό στοιχείο που τη συνοδεύει. Αυτά λοιπόν για τα στοιχεία που στοιχειοθετούν τα στοιχεία που δείχνουν ποιοι είναι τέλος πάντων αυτοί που έκαψαν και η ομάδα που φέρεται να ήταν στην υπόθεση της Μαρφίν. Όλα αυτά μαζί με το, όπως είπαμε, Το email, αυτό το email το περίφημο που στάλθηκε στην Αντιτρομοκρατική για τον κύριο Χρυσοχοίδη, γιατί αναφέρει στον Πρωθυπουργό, αλλά για όλα αυτά, και ενώ έχουν προφυλακιστεί οι δύο, για την κοπέλα δεν ξέρουμε, η οποία κοπέλα να πούμε ότι από μόνη της είπε, η οποία ζούσε στην Αγγλία, είπε από μόνη της ότι έρχομαι στην Ελλάδα για να δείξω, για να πω ότι είμαι αθώα, ότι δεν υπάρχει καμία, δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση της Μαρφίν. Και ενώ είχε κόψει εισιτήριο και ήταν στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ στην Αγγλία να έρθει στην Ελλάδα, συνελήφθη από την αστυνομία της Αγγλίας εκεί, γιατί η ίδια αστυνομία της Ελλάδας είχε ζητήσει την έκδοσή της και τη σύλληψή της. Αυτά για να δημιουργηθεί ένα θέμα ότι ορίστε την συλλάβαμε και δεν ήρθε από, δεν παρουσιάστηκε από μόνη της, το οποίο θα ήταν επιβαρυντικό για αυτήν. Λοιπόν, σήμερα όμως θα έχουμε ένα ηχητικό που δείχνει εκτός από αυτά που είπαμε και αυτά που είπαμε βέβαια, δείχνει τι γίνεται σε αυτή την υπόθεση. Είναι από τη Δευτέρα όμως, πριν ακόμα περάσουν ανακριτή αυτοί που συλληφθήκαν, από Δευτέρα 13 Ιουλίου, μια συνέντευξη τύπου για την υπόθεση Μαρφίν, η οποία παραχωρήθηκε στο βιβλιοπωλείο Καφέ Σαχέλ, από το Όμνια TV το εκμέψαμε και αυτό, από το ηχητικό. Η συνέντευξη, όπως μας λένε εδώ, πραγματοποιείται με στόχο την ορθή και πλήρη ενημέρωση του κοινού ως προς την τρέχουσα υπόθεση, το χρονικό των προηγούμενων ατελέσφορων διώξεων και το ίδιο θέμα για την ευρύτερη πολιτική συγκυρία ενώπιση των απολογιών των κατηγορουμένων την Τρίτη 14 Ιουλίου. Αλλά σας πούμε ότι αυτό έγινε την περασμένη Δευτέρα, έγινε η συνέντευξη τύπου, πριν περάσουν από την ανακριτή και εισαγγελέα αυτοί που κατηγορούνται τέλος πάντων και πριν την απολογία τους. Μίλησαν οι συνήγορες περάσεις των τριών κατηγορουμένων, Άννη Παπαρούσου, Θανάσης Καμπαγιάννης, Δημήτρης Κατσαρής, και τη συνέντευξη συντόνισε ο δημοσιογράφος Τάσος Θεοφίλου. Ας ακούσουμε λοιπόν τι είπανε.
1: Η συνέντευξη τύπου πραγματοποιείται με στόχο την ορθή και πλήρη ενημέρωση του κοινού ως προς την τρέχουσα υπόθεση των συλλήψεων για τον εμπρησμό της Μαρφίν, το χρονικό προηγούμενο ατελέσφορων διώξεων για το ίδιο θέμα και την ευρύτερη πολιτική συγκυρία ενώπιση των απολογιών των κατηγορουμένων που θα γίνουν αύριο την Τρίτη, 14 Ιουλίου. Είμαστε με τους δικηγόρους των κατηγορουμένων, την Άννη Παπαρούσου και τον Θανάση Καμπαγιάννη, καθώς και με τον Δημήτρη Κατσαρή, συνήγορο υπεράσπισης των αθωοθέντων κατηγορουμένων προηγούμενων συλλήψεων για την ίδια υπόθεση. Υπενθυμίζω ότι τον Απρίλιο του 2011 είχαν γίνει ξανά συλλήψεις και άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν μέχρι την αθώωσή τους το 2016. Θα δώσω τον λόγο πρώτα στον Δημήτρη Κατσαρή.
2: Γεια σας. Εγώ θα σας μιλήσω λοιπόν για την πρώτη υπόθεση της Μαρφίν. Ακούω αυτές τις μέρες, από την Παρασκευή που έσκασε αυτή η υπόθεση, να βγαίνουν και να λένε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία των διοκτικών αρχών και να απονέμουν εύσημα στον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη κλπ. Και κανείς δεν αναρωτιέται και δεν ρωτάει και δεν μιλάει για την υπόθεση φιάσκο της Μαρφίν, που είναι η προηγούμενη υπόθεση, αυτή που είχα χειριστεί εγώ. Και τότε πάλι είχαν κατηγορηθεί τρία άτομα. Και τότε είχαν κατηγορηθεί τρία άτομα με την εξής μεθόδευση. Υπήρχε ένα ανώνυμο σημείωμα. Το θυμάμαι, έλεγε ότι αυτοί που πάνε στην κερατατέα και φορτώνουν μολότοφ στους κατοίκους για να πετάνε στον χιτά, είναι οι ίδιοι αναρχικοί που τους λένε έτσι και έτσι και έτσι. Αυτός μένει εκεί, διεύθυνση. Ο άλλος έχει ένα μηχανάκι με αριθμό κυκλοφορίας τάδε και ο άλλος μένει εκεί και το τηλέφωνό του είναι τάδε. Αυτοί είναι πάντα, λέει, μπροστάριδες και στη Μαρφίν πέρυσι ήταν μπροστάριδες. Εκείνο το σημείωμα, λοιπόν, θεωρήθηκε πολύ σπουδαίο από την αστυνομία και ξεκίνησε η διαδικασία εναντίον των τριών που καταγράφονταν στο σημείωμα αυτό. Παραδόξως, η αστυνομία δεν έκανε κανέναν έλεγχο για να επιβεβαιώσει τη σοβαρότητα ή την αυθεντικότητα αυτού του σημειώματος. Δηλαδή, τις ρωτάγαμε και στο δικαστήριο ότι αυτό το σημείωμα πώς βρέθηκε στα χέρια σας. Ένας αστυνομικός έλεγε ότι βρήκα το χαρτί στο γραφείο μου, άλλος αστυνομικός έλεγε ότι το ήρθε σε ένα φάκελο. Λέμε, το κάνατε εξετάσεις, να δείτε, να καταλήξετε ποιος είναι ο αποστολέας. Περάσατε το φάκελο από εξετάσεις DNA που κάνετε συνήθως, αποτυπώματα ή οτιδήποτε, να δείτε από πού έχει προέλθει και αν είναι αξιόπιστη η πηγή πληροφόρησης. Κανείς δεν ήξερε. Ούτε φάκελος είχε κρατηθεί, ούτε τίποτα δεν είχε κρατηθεί. Με αυτά και με αυτά όμως, ξεκίνησε μια διαδικασία για αυτά τα πολύ σοβαρά αδικήματα κατά τριών ανθρώπων. Σε εκείνη τη φορά λοιπόν, και το λέω αυτό για να κάνουμε και τις αντιστοίξεις με το σήμερα, είχε ξεκινήσει Παρασκευή πάλι η υπόθεση. Είχαν ξεκινήσει μια Παρασκευή και το λέω αυτό γιατί είναι modus operandi, μου φαίνεται, της αστυνομίας. Ξεκινάει τις υποθέσεις Παρασκευή για να μην υπάρχει αντίλογος μέχρι τη Δευτέρα, γιατί την Παρασκευή έχουν κλείσει συνήθως οι ύλες των εφημερίδων. Και έτσι η μόνη πληροφόρηση έρχεται και διαρρέεται από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και αυτά που λέει η αστυνομία. Το ίδιο έχει γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Ευτυχώς για τους δύο που είχαν κατηγορηθεί τότε αδίκως, πολύ γρήγορα αποδείχθηκε ότι δεν είχαν καμία σχέση. Αλλά εδώ θα κάνω μια υποσημείωση ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία λοιπόν με αυτή την παραπληροφόρηση και οι πληροφορίες που έρχονταν λοιπόν ήταν από δημοσιογράφους ότι η υπόθεση είναι πάρα πολύ δεμένη. Ότι υπάρχουν 100% αναγνωρίσεις, ότι δεν είναι σαν τις άλλες φορές. Εδώ υπάρχουν 100% αναγνωρίσεις. Και να μην σας κουράζω, φτάνω στο διατάφτα. Οι 100% αναγνωρίσεις που λέγανε οι δημοσιογράφοι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν 100% αναγνωρίζω τον Τάδε ότι ήταν αυτός που απέτρεψε να σπάσουν το βιβλιοπωλείο του Ιαννού. Δηλαδή, ένας από τους τρεις που είχαν κατηγορηθεί από το σημείωμα αναγνωρίστηκε 100% σαν το άτομο που είχε αποτρέψει το να σπάσουν το βιβλιοπωλείο του Ιαννού. Ότι μπήκε μπροστά σε μια ομάδα ατόμων που πήγανε να σπάσουν το βιβλιοπωλείο με πέτρες και ξύλα και τους έδιωξε με άσχημο τρόπο, λέγοντας: φύγετε από εδώ, ρε, που θα σπάσει τη βιβλιοπωλεία. Αυτό πεζότανε λοιπόν συνέχεια στα κανάλια ότι είναι δεμένη η δικογραφία. Υπάρχουν 100% αναγνωρίσεις. Το ίδιο και για τον άλλον. Ότι καταγράφεται σε βίντεο. Μα καταγραφόταν σε βίντεο και σε φωτογραφίες κατόπιν εορτής. Δηλαδή, αφού είχε συμβεί ο εμπειρισμός της Μαρφίν. Ευτυχώς οι δύο γλιτώσαν νωρίς. Απέμεινε ο δικός μου εντολέας που χρειάστηκε να πάμε στο δικαστήριο και εκεί να περάσουμε βέβαια τα πάνδυνα. Γιατί ήταν μια πολύ εργώδης διαδικασία και δύσκολη. Ο ανακριτής προς τιμήν του, πρέπει να το πω αυτό το πράγμα, είχε καταλάβει ότι μάλλον ο άνθρωπος δεν εμπλέκεται. Είχε ζητήσει λοιπόν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αστυνομίας να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους. Τα όποια ελλειπή ή ελάχιστα χαρακτηριστικά του φερόμενου ως δράστη φαινόντουσαν να αντιπαραβληθούν με τα χαρακτηριστικά του δικού μου του εντολέα και να υπάρξει μια απάντηση. Ότι αν ταυτίζονται ή δεν ταυτίζονται ή αν είναι ή δεν είναι αυτός ο άνθρωπος. Η απάντηση της αστυνομίας ήρθε μέσα σε 6 ώρες στον ανακριτή ότι δεν είναι δυνατή αντιπαραβολή λόγω χαμηλής ποιότητας του βιντεοληπτικού υλικού. Δηλαδή, σαν να του λέγανε ένα κριτάκο τώρα, μας χαλάσεις. Σας πληροφορώ ότι αυτή η ενέργεια που ζήτησε ο ανακριτής να εξεταστεί και η αστυνομία το απάντησε ότι όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν μας επιτρέπει το υλικό. Αυτή είναι ακριβώς την ενέργεια, δηλαδή μια απλή αντιπαραβολή δύο φωτογραφιών σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσώπου. Έγινε στο δικαστήριο, στην τελευταία δικάσιμο, εξετάσαμε μόνο έναν μάρτυρα υπεράσπισης, απεδείχθη τελικά ότι ο άνθρωπος που κατηγορείται αποκλείεται να ταυτίζεται με τον άνθρωπο που φερόταν ως ο κατηγορούμενος που έριξε τη βόμβα στην Αθήνα. Και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, απαλλάχθηκε με ομόφωνη απόφαση του μικτούρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας και απαλλακτική εισαγγελική πρόταση. Δεν υπήρξε δηλαδή καμία αμφιβολία όσον αφορά την αθότητα του ανθρώπου. Αυτό το λέω για να ξεκαθαρίσω, γιατί ακόμα και τώρα, στη σημερινή συνθήκη, ακούω διάφορες φορές να λένε ότι εκείνη η υπόθεση μην της δίνεται και πολύ σημασία, γιατί απαλλάχθηκε, λέμε, συνοπτικές διαδικασίες. Λόγω αμφιβολιών δεν υπήρξαν στοιχεία. Προσπαθούν να υποβαθμίσουν εκείνη την υπόθεση. Εγώ γι' αυτό, λοιπόν, ήρθα σήμερα να σας μιλήσω, να σας πω ότι εκείνη η υπόθεση, λοιπόν, ήταν μια σκευωρία που είχε στηθεί. Είχε επιλεγεί πολύ προσεκτικά ένα άτομο από τον αναρχικό χώρο να παρεμφερώσω μοιάζει ή προσωμοιάζει σε κάποια χαρακτηριστικά των ανθρώπων που φερόντουσαν ο δράστης, αλλά δεν μπορούσαν να αποδενεί να αναγνωριστούν από οποιονδήποτε, διότι δεν είναι καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Η αστυνομία, λοιπόν, αυτό είχε προσπαθήσει να κάνει τότε. Είχε εμφανίσει έναν δράκο με φτερά, που ήταν το ανώνυμο σημείωμα, και σε όλους η φαντασία πήγαινε ότι, ρε παιδί μου, αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. Άρα, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει κάποια φλόγα, κάποια φωτιά. Όπου υπάρχει κάποιο, όπως υπάρχει και φωτιά. Αυτό προσπαθήσαν να κάνουν τότε. Αποδείχθηκε, λοιπόν, ότι δεν ήταν έτσι. Αποδείχθηκε, λοιπόν, ότι η αστυνομία επέλεξε συγκεκριμένα άτομο από τον αναρχικό χώρο και πάνω του έστησε ένα ολόκληρο επικοινωνιακό παιχνίδι. Να σας θυμίσω ότι η υπόθεση της Μαρφίν εγκαθίδρυσε αυτό που λέγανε τότε την θεωρία των δύο άκρων. Ήταν κυβερνητικής έμπνευσης αυτή η θεωρία. Διότι υπήρχαν οι συλληφθέντες, οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής, και ξαφνικά έπρεπε να βρεθεί και το αντίβαρο.

Φασιολογία. Η δολοφόνηση Μαρφίν. Ερχόμαστε τώρα στο σήμερα. Αντιπαραβολή. Τι σχέσεις και τι ομοιότητες μπορεί να έχει εκείνη η υπόθεση με αυτήν την υπόθεση. Κατά τη γνώμη μου, ακριβώς η ίδια. Εκείνη τη φορά είχαμε ένα ανώνυμο σημείωμα, ξεκάθαρα ασφαλίτικης έμπνευσης. Μέσα στα γραφεία της ασφάλειας είχε φτιαχτεί εκείνο εκεί το πράγμα που κατονόμαζε τρεις και ζητούσε την δίωξή τους. Σήμερα υπάρχει ένα ανώνυμο email. Και πάλι η αστυνομία δεν έχει κάνει καμία ενέργεια από ό,τι βλέπουμε στη δικογραφία να εξακριβώσει τη δημοσιότητα του mail. Δηλαδή, κανένας αστυνομικός δεν θεωρεί ότι θα έπρεπε να γίνει έστω ελάχιστη οικονομική ενέργεια να δούμε από πού έχει σταλεί, ρε παιδιά, αυτό το mail. Ποιος είναι ο αποστολέας του. Ο αποστολέας του. Κάνω μια μικρή παρένθεση, να σας βγάλω μια είδηση. Δεν είναι η δεύτερη φορά. Έχει προηγηθεί και άλλη απόπειρα. Η σημερινή υπόθεση είναι η Μαρφίν 3. Από ό,τι μάθαμε από τη δικογραφία, υπήρξε και άλλη Μαρφίν. Εκείνη τη φορά με ανώνυμο τηλεφώνημα. Υπήρξε το 20 ανώνυμο τηλεφώνημα που κατονόμαζε άλλα άτομα ως δράστες για την επίθεση στη Μαρφίν. Και η αστυνομία τότε είχε κάνει τρομερές προσπάθειες, εργόδιες. Είχε βγάλει μία έκθεση 300 τόσων σελίδων και κατέληγε σε συμπεράσματα ότι τα άτομα που κατονομάζονται στο ανώνυμο τηλεφώνημα κατέληγε ότι ταυτίζονται φωτογραφικά με συγκεκριμένα άτομα και κάνανε και εξετάσεις και λέγανε ναι, αυτός που φαίνεται στην επίθεση της Μαρφίν, υπάρχουν φωτογραφίες των φερόμενων ως δραστών της επίθεσης, είναι ο τάδε. Κλείνω την παρένθεση για εκείνη την υπόθεση, διαφορετικός από αυτόν που κατονομάζεται σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι τα ερωτήματα είναι εύλογα. Γιατί εκείνη η υπόθεση, πού σταμάτησε, τι έγινε. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό γύρει και ερωτήματα για τη σοβαρότητα της σημερινής υπόθεσης. Διότι ξαφνικά σήμερα τι έχουμε, πάλι ένα ανώνυμο email αυτή τη φορά. Όπου η αστυνομία και πάλι δεν ψάχνει να βρει και να ελέγξει την γνησιότητά του. Δεν μπορώ, δεν θέλω να δίνω στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στην δικογραφία, αλλά μία φράση μόνο από αυτό το email. Απευθύνεται σε εισαγγελέα. Στέλνεται σε γραφείο της αστυνομίας. Η διεύθυνση είναι γραφείο της αστυνομίας και απευθύνεται σε εισαγγελέα. Σκέφτηκα πάρα πολύ, κύριε εισαγγελέα, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ερεμήσω. Παιδιά, είναι τραγικό, γιατί όλη αυτή η ιστορία έχει χτιστεί από κάποιους ανθρώπους πάνω στους τάφους τριών ανθρώπων. Ο εμπνευστής λοιπόν αυτού του σημειώματος του σημερινού που 16 χρόνια δεν μπορεί να ερεμήσει, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πού ήταν όταν κινδύνευε ο δικός μου εντολέας παλιά με εισόδια. Τότε μπορούσε να ερεμήσει. Τότε δεν μίλησε καθόλου. Λοιπόν, θα μείνω εδώ. Δεν θέλω να δώσω περισσότερες προφορίες για την γελιότητα αυτού του σημειώματος. Και το μόνο που θα μείνω και θέλω παρακαλώ πολύ να προσέξετε είναι να καταλήξουμε για να δείτε ποιος είναι ο εμπνευστής και δημιουργός αυτών των σημειωμάτων. Δηλαδή, σε αυτήν την υπόθεση ξαφνικά έχουμε μία ανώνυμη επιστολή
που αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν σε μια

0: σκευωρία κατά ενός ανθρώπου του αναρχικού χώρου. Έχουμε το 20, αυτό που δεν έχει αποκαλυφθεί και σας το λέμε, ανώνυμο τηλεφώνημα, που εμπλέκονται άλλα άτομα από τα σημερινά. Και τώρα πια έχουμε ανώνυμο email. Τη σύγκριση και τις ομοιότητες αφήνω στην κρίση σας. Σας ευχαριστώ και θα δώσω το λόγο στους επόμενους.
1: You're listening to 3CR Community Radio 855 AM on digital and online. 3CR Radical Radio.
2: Περνάμε στην Άννη Παπαρούσου.
3: Γεια σας και από μένα. Ακούω το Δημήτρη και πραγματικά αυτό που διαπιστώνω είναι πόσο όμοια είναι η δομή και της τωρινής δικογραφίας. Βεβαίως, έχουμε εξελιχθεί τεχνολογικά και μάλλον το ανώνυμο τηλεφώνημα είχε μερικά προβλήματα γιατί δίνανε έναν αριθμό τηλεφώνου που έλεγε ότι εμείς δεν έχουμε αναγνώριση κλήσης και αυτό προκαλούσε έτσι μια θυμηδία γενική. Και έλεγαν βεβαίως, έκαναν και ένα κόπο να πούνε ότι εκεί που μιλούσε και πήγαμε να ρωτήσουμε ποιος είναι, έκλεινε το τηλέφωνο. Αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά της εποχής. Σήμερα έχουμε ένα mail που, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να ελεγχθεί από μία διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος που υπάρχει στη Γαδά. Πλην όμως δεν έχει καταβληθεί καμία προσπάθεια να γίνει κάτι τέτοιο. Άκουσα σήμερα, διάβασα έτσι φευγαλαία, ότι υπήρχε μία δήλωση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ο οποίος είπε ότι πίσω από αυτό το email υπάρχει και ένας άνθρωπος. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περιμένουμε να έρθει, να εξεταστεί ως μάρτυρας με τα στοιχεία του, να μας πει πώς έμαθε αυτά που καταθέτει, γιατί αυτά που καταθέτει είναι πολύ σημαντικά και στην ουσία κατευθύνουν τις έρευνες των αρχών. Δίνει συγκεκριμένα ονόματα και κατευθύνει τις αρχές τι να κοιτάξουν. Και πράγματι γίνεται μία έρευνα. Δεν θέλω να δώσω λεπτομέρειες. Είμαστε την προηγούμενη της ανάκρισης των κατηγορουμένων, οι οποίοι βαρύνονται με βαρύτατα αδικήματα που επισύρουν ποινές ισοβίων. Επομένως, θα ήθελα να είμαι λίγο συντηρητική ως προς την διάχυση αυτών των πληροφοριών. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι τα βασικά στοιχεία αυτής της δικογραφίας που έχουμε να χειριστούμε σήμερα είναι αυτά που δίνει το ανώνυμο email και μία έρευνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία καταλήγει ότι οι φερόμενοι ως δράστες δεν ταυτοποιούνται. Οπότε, αφού δεν έχουμε αυτή την πολυπόθητη ταυτοποίηση, καταλήγουμε να ερευνούμε διάφορα κινητά αντικείμενα και καθομολογίαν και της ίδιας της έκθεσης ότι δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε απόλυτη ταυτοποίηση, αλλά σε κάθε περίπτωση, έστω και αν είναι ένα δευτερεύον υλικό, πρέπει και να ασχοληθούμε και με αυτό. Μιλάμε για κινητά αντικείμενα και μιλάμε για μία έκθεση η οποία είναι απολύτως κατευθυνόμενη ως προς τα ζητήματα που έχει να ελέγξει. Νομίζω ότι δυστυχώς αυτό το ζήτημα της Μαρφίν επιλέγεται από την κυβέρνηση να χρησιμοποιηθεί για λόγους άλλους, εκτός πολύ διαφορετικούς από την ανάγκη ανέβρεσης της αλήθειας. Να φανταστείτε ότι ο ένας εκ των κατηγορουμένων σήμερα είναι η τρίτη φορά που λαμβάνει το νούμερο 8 στην κατάταξη που έχουν κάνει οι αστυνομικοί, στην απονομή δηλαδή των ρόλων, στην κατανομή μάλλον των ρόλων, των διαφόρων που δρούν εκεί. Υπάρχουν αριθμοί. Το νούμερο 8 είναι η τρίτη φορά που επιχειρείται να επανδρωθεί από κάποιο πρόσωπο. Είναι η τρίτη προσπάθεια. Θεωρώ ότι αυτά τα χαρακτηριστικά της δικογραφίας την καθιστούν αναξιόπιστη. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε μία δικογραφία της οποίας το έναυσμα είναι μία ανώνυμη πληροφορία η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί και που κατά τη δικονομία όταν είναι ανώνυμη πρέπει να τίθεται στο αρχείο από τον εισαγγελέα, αλλά δεν ελέγχεται, δεν επιχειρείται καν να εισφερθεί η μαρτυρική κατάθεση στη δικογραφία αυτού του ανθρώπου που υποτίθεται ότι έχει την πληροφορία, έχουμε ήδη πρόβλημα. Έχουμε ήδη πρόβλημα. Γι' αυτό από την αρχή θεώρησα ότι αυτή η δικογραφία πληρεί τα τυπολογικά χαρακτηριστικά της σκευωρίας. Ανώνυμο τηλεφώνημα. Άκουσα και κάτι για χρήση AI. Πράγματι υπάρχουν κάτι εκθέσεις και ενδεχομένως τα μηχανήματα να βελτιώθηκαν συν το χρόνο, πράγμα που εγώ να σας πω την αλήθεια δεν το είδα. Επειδή όμως δημοσιογραφικά έγινε πολύ μεγάλος λόγος για χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το μόνο που σκέφτομαι είναι μήπως υπάρχει παρεμβολή στο υλικό το οποίο αναλύεται. Γιατί αλλιώς σε επίπεδο εκθέσεων που εμείς τις παρακολουθούμε, αυτές από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, δεν είδα να υπάρχει κάτι τελευταίο όπως αυτό που διαφημίστηκε πάρα πολύ. Ότι φτάσαμε δηλαδή σε συμπεράσματα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είδα καμία διαφοροποίηση από τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με τις τεχνικές δυνατότητες που είχαν. Κοιτάξτε, εκτός πια αν ομολογούμε ότι έγινε χρήση τεχνητής νοημοσύνης για αλλίωση των αποτελεσμάτων, των ευρημάτων, επειδή δεν μπόρεσε να γίνει ταυτοποίηση των φερωμένων ως δραστών, των δραστών μάλλον, με τους κατηγορούμενους. Αυτά είναι τα ζητήματα που τίθεται εδώ. Θα πάμε αύριο στην ανάκριση. Πρέπει να σας πω ότι η τρίτη κοπέλα η οποία είχε κλείσει το εισιτηριό της να έρθει εδώ και είχαμε κανονίσει να απολογηθεί μαζί με τις άλλους ενώπιον της ανακρίτριας, συνελήφθη πριν να πάρει το αεροπλάνο της, της EasyJet, για να έρθει στην Αθήνα. Συνελήφθηκε, ακολουθείται η διαδικασία της έκδοσης. Που σημαίνει ότι ενδεχομένως να καθυστερήσει, ενδέχεται και όχι, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι και σε άλλες περιπτώσεις που έχει γίνει το ίδιο πράγμα, η συνεννόηση με τις αρχές τέλος πάντων κάπως στηρείται. Εδώ συνελήφθη πριν να έρθει. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί εμφανίζεται σαν να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να διαφύγει, συνελήφθη στο εξωτερικό, παρότι στην πραγματικότητα είχε γράψει μέχρι και μία επιστολή ανοιχτή και έλεγε ότι θέλω, μία δήλωση είχε κάνει και έλεγε ότι θέλω να έρθω να δικαστώ, δεν έχω καμία σχέση με το αποτρόπο αυτό γεγονός. Ελπίζουμε αύριο, κατά την ανακριτική διαδικασία, παρότι η επιβάρυνση του κλίματος είναι προφανής και πολύ μεγάλη, και παρότι δημοσιογραφικά η υπόθεση εμφανίζεται ως δεμένη και τελειωμένη, έχω ακούσει μάλιστα και αστυνομικούς εκπροσώπους οι οποίοι λένε ότι είναι δεμένη πιστάγκωνα και χειροπόδαρα, άκουσα και αυτό, πρέπει να σας πω ότι όχι, δεν είναι καθόλου. Απλώς πρέπει, αυτός ο δικαστικός μηχανισμός να αντισταθεί σε αυτή την πίεση και να αποδώσει τις πραγματικές παραμέτρους σε αυτή τη δικογραφία, που εγώ θεωρώ ότι τα στοιχεία της είναι ισχνά, και να αφήσει τους κατηγορουμένους ελεύθερους και να πάψει κάθε δίωξη. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ευχαριστώ.
4: You're listening to 3CR Community Radio 855 AM. Visit the 3CR website at 3cr.org.au/podcast to hear the most recent recording from each show, or 3cr.org.au/streaming to listen live.

0: Το λόγο θα πάρει ο Θανάσης Καμπαγιάννης τώρα.
1: Γεια σας και από μένα. Θανάσης Καμπαγιάννης λέγομαι, είμαι συνηγόρος υπεράσπισης ενός από τους τρεις κατηγορούμενους, ενός από τους δύο άνδρες κατηγορούμενους. Μου έχουν κάνει τη τιμή ο ίδιος και η οικία του να τον υπερασπιστώ και να προσέλθουμε μαζί αύριο στην κυρία ανακρίτρια προκειμένου να αναπτύξει τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς του. Και θέλω να πω ότι αυτή μας την παράσταση και την παρουσία θα την κάνουμε με τον βαθύτερο και με τον μεγαλύτερο σεβασμό πρώτα και κυρία στα θύματα αυτής της υπόθεσης, στους επιζώντες και τις επιζώσεις του εμπρισμού της Μαρφίν, στις οικογένειες που μείνανε πίσω, που σίγουρα αξίζουν δικαιοσύνη και σίγουρα αυτό το οποίο ζητάνε να βρεθούν αυτοί οι οποίοι τέλεσαν αξιόπινες πράξεις και να τιμωρηθούν, είναι μια απολύτως θεμητή αξίωση. Αυτό το οποίο δεν είναι θεμητό σε αυτή την υπόθεση είναι το επικοινωνιακό παιχνίδι το οποίο παίζεται τρεις μέρες τώρα και που είναι και ο λόγος για τον οποίο κάνουμε την σημερινή συνέντευξη τύπου. Δεν είναι φυσιολογικό δικηγόροι να κάνουν συνέντευξη τύπου την προηγούμενη της προσέλευσης στην ανακρίτρια για την απολογία. Είμαστε αναγκασμένοι όμως να το κάνουμε. Είμαστε αναγκασμένοι γιατί δημιουργείται μια κατάσταση στο δημόσιο λόγο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από δηλώσεις κυβερνητικών και κρατικών αξιωματούχων που θα έπρεπε να προσέχουν πολύ περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται, που ο τρόπος με τον οποίο περιγράφουν τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι η υπόθεση εξηχνιάστηκε. Ότι η υπόθεση λύθηκε, τελείωσε. Τσεκ, έκανε ένα υψηλό κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας δίπλα από την λέξη Μαρφή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, πέραν του να είναι το ότι είναι παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας και παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στο δικαιοδοτικό έργο των δικαστών, είναι επικίνδυνο και για τους δικούς μας εντολείς, γιατί οι δικοί μας εντολείς προσέρχονται με μια διαμορφωμένη κατάσταση όπου μαύρο φίδι θα φάει τον οποιοδήποτε ανακριτή και εισαγγελέα τολμήσει να κάνει αυτό το οποίο έκανε ο ανακριτής στην υπόθεση του Θοδωρή Σύψα και πει ότι να μην προφυλακιστεί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι επειδή αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται, πρέπει να κάνουμε μια δημόσια παρέμβαση από τη δική μας την πλευρά και να πούμε ότι πολλά από τα πράγματα τα οποία λέγονται αυτή τη στιγμή και γράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης λόγω διαρροών της ίδιας της Ελλάς και λόγω προθυμίας διαφόρων να τα αναπαράγουν, είναι ψέματα. Δηλαδή, για να διαβάσω μία φράση. Άνοιξα ένα γκούγκλαρα, έγραψα Μαρφίν ευρήματα, ξιχνιάστηκε και μου βγάζει. Δεν θα πω ποιο μέσο. Οι αρχές αναζήτησαν στοιχεία για τα συγκεκριμένα πρόσωπα και σε άλλες δικογραφίες και από τη σύγκριση φωτογραφιών και άλλου αποδεικτικού υλικού, όπως τα ρούχα, η σωματοδομή και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εκτιμήθηκε ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται σε διαφορετική υπόθεση ταυτίζονται με τα άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση στη Μαρφίν. Αυτό είναι ψέμα. Και αυτό σας το λέμε με τα λόγου γνώσεως, γνωρίζοντας τη δικογραφία. Οι άνθρωποι που το διαραίουν ξέρουν ότι είναι ψέμα. Η έκθεση της ΔΕΕ δεν μιλάει για καμία ταύτιση προσώπων με τον τρόπο με τον οποίο διαραίεται αυτή τη στιγμή και διαχέεται στον δημόσιο λόγο. Δεν υπάρχει ταύτιση των προσώπων που κατηγορούνται σε αυτή την υπόθεση με τα πρόσωπα που υπάρχουν στις φωτογραφίες και έχουν ήδη έτσι, διαμορφωθεί ας πούμε ως στόχοι από τις προηγούμενες δίκες και που λέγεται ότι τέλεσαν τα συγκεκριμένα εγκλήματα. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση. Θέλουμε να σας το πούμε, αν κρατήσετε ένα πράγμα από αυτή τη συνέντευξη τύπου, είναι ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση των προσώπων. Επειδή μάλιστα αυτή τη φορά και για πρώτη φορά και χρειάζεται να το πούμε, η ΔΕΕ έκανε τη συγκεκριμένη εκτίμηση βάση πρωτοκόλλου, είναι η πρώτη φορά που τουλάχιστον εγώ το βλέπω αυτό, γιατί μέχρι τώρα έχουμε πήξει στα προσωμίασε, άρα αποδείχτηκε. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πηγαίναμε μέχρι τώρα στα δικαστήρια. Προσωμιάζει, άρα αποδεικνύεται. Η ΔΕΕ ακολούθησε ένα πρωτόκολλο αμερικάνικο, στο οποίο έδωσε έναν χαρακτηρισμό στο τέλος της σύγκρισης των φωτογραφιών, όταν συνέκρινε τα πρόσωπα με τους ανθρώπους στις φωτογραφίες. Αν υπάρχει μία πυραμίδα, που στην κορυφή της πυραμίδας είναι η ταύτιση, η ταυτοποίηση, και στο πάτο της πυραμίδας είναι ο αποκλεισμός, τα συγκεκριμένα πρόσωπα που είναι κατηγορούμενα σε αυτή την υπόθεση είναι στη μέση της πυραμίδας. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Ο δικός μου οντολέας είναι στο όχι συμπέρασμα. Inconclusive evidence. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση με βάση το φωτογραφικό υλικό το οποίο υπάρχει και τις φωτογραφίες στην οδό σταδίου. Αλλά και οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι είναι στην περιορισμένη και μέτρια ομοιάζει με την φωτογραφία. Υπάρχουν άλλα τρία στάδια προκειμένου να φτάσουμε στην ταυτοποίηση, που είναι η ισχυρή προσομοίωση, η πολύ ισχυρή προσομοίωση και στο τέλος είναι η ταυτοποίηση. Και εμείς είμαστε στη μέση της πυραμίδας. Αν κρατήσετε ένα πράγμα από αυτή τη συνέντευξη τύπου για τα πόσα είπα, θα ήθελα να είναι αυτό. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση. Αυτό το οποίο υπάρχει, και επειδή ακριβώς δεν υπάρχει ταυτοποίηση και η ΔΕΕ δεν μπορεί να ταυτοποιήσει, γίνονται διάφορα παιχνίδια με αντικείμενα, κινητά αντικείμενα. Ούτε καν ρούχα. Που θα έλεγε κάποιος ότι είναι κάτι το οποίο κάποιος το έχει πάνω. Ούτε καν ρούχα. Κινητά αντικείμενα. Και επί αυτών θα πάμε να λογοδοτήσουμε αύριο. Αλλά δεν θα πάμε να λογοδοτήσουμε αύριο, γιατί υπάρχει έκθεση της ΔΕΕ, η οποία λέει ότι ταυτοποιούνται τα συγκεκριμένα άτομα. Με αυτό σαν δεδομένο, αντιλαμβάνεστε πόσο παραπλανητική είναι η δημόσια συζήτηση τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει μπροστά μας μια διαδικασία η οποία θα είναι μακρά, μια διαδικασία η οποία δεν είναι τυπική, δεν είναι διεκπεραιωτική και η οποία κάλλιστα μπορεί να καταλήξει στην απαλλαγή και στην αυθώρωση αυτών των ανθρώπων. Και θα με ρωτήσει κάποιος, και εκκλείσεσαι? Πώς να εκκλεισόμαστε? Όταν λίγους μήνες, δεν έχουν περάσει μήνες από την απαλλαγή του Νικού Ρωμανού και άλλων κατηγορουμένων στη δίκη των Αμπελοκήπων. Όταν έχω δίπλα μου τον Τάσο Θεοφίλου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο. Άρα από τη δική μας την πλευρά, αυτό το οποίο θέλουμε να σας ζητήσουμε και δεν θέλουμε να πούμε περισσότερα σε σχέση με την ουσία της υπόθεσης και σε σχέση με τα αποδεικτικά στοιχεία και του τι πρόκειται να ισχυριστούν αύριο οι εντολείς μας, είναι ότι αυτή είναι μια υπόθεση η οποία έχει δρόμο, δεν έχει κλείσει και οποιοδήποτε προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες θα έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες των λόγων του και των πράξεών του. Θα και ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Θανάση. Σας ευχαριστούμε και τους τρεις. Πριν δώσω το λόγο στον Γιώργο, ο οποίος είναι πρώην συλληφθέντας και έχει απαλλαχθεί από την αντίστοιχη υπόθεση Μαρφίν 1, την πρώτη υπόθεση Μαρφίν, θέλω να μοιραστώ κι εγώ δύο σκέψεις μου για το μηντιακό και το δικαστικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης. Η πρόσκληση να μιλήσω και να συντονίσω τη συνέντευξη έγινε κυρίως λόγω των συμβολισμών που έχει η δικιά μου υπόθεση, η οποία μου στήχησε ένα πολυήμερο μηδιακό κανιβαλισμό το 2012 και ακολουθήθηκε από την πενταετή φυλάκισή μου μέχρι την απαλλαγή μου. Όμως δεν θεωρώ ότι αυτός ο συμβολισμός έχει πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι εντελώς καινούριο και πολύ πολύ χειρότερο. Δεν μιλάμε πια για διώξεις που γίνονται χωρίς καθόλου στοιχεία όπως τις ξέραμε μέχρι τώρα. Παλιά υπήρχαν αποτυπώματα σε σακούλες ή υποτιθέμενα DNA σε καπέλα. Στοιχεία που σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν ή δεν έπρεπε να επαρκούν για την απόδοση κατηγοριών, αλλά τουλάχιστον δημιουργούσαν μία βάση για δίωξη και υπήρχε κάτι συγκεκριμένο που ο κατηγορούμενος μπορούσε να αποδομήσει. Τώρα, με βάση αυτά που είδα, τουλάχιστον στο δελτίο τύπου της αστυνομίας, τα στοιχεία στα οποία καλείται κάποιος να απαντήσει είναι, όπως το γράφει το δελτίο τύπου, η συσχέτιση μορφολογικών χαρακτηριστικών και η μοναδικοποίηση προσωπικών αντικειμένων που προέκυψε με εφαρμογή αλγορίθμων ή αλλιώς πιάστο εγώ και κούρευτο. Πώς μπορεί να αποδομήσει ή να αντικρούσει κανείς κάτι τόσο αόριστο και τόσο μη πραγματικό? Το επόμενο βήμα είναι ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης να ζητάει απευθείας από το ChatGPT 3 ονόματα αναρχικών στην τύχη και ο κατηγορούμενος να πρέπει να αποδομήσει την απάντηση του ChatGPT που πια θα θεωρείται ως δεδομένο στοιχείο, αξιόπιστο, δεμένο. Επίσης πρόκειται για μια χωρίς προηγούμενη μέσω των media ευθεία διαταγή υπουργό προς την δικαστική εξουσία για απόδοση κατηγοριών σε βάρος ανθρώπων που μάντεψε ο ίδιος με τη χρήση τέτοιων εργαλείων. Αν υποκύψουν αύριο οι δικαστές στις πολιτικές και μηντιακές πιέσεις, θα είναι υπεύθυνοι για το άνοιγμα μιας μαύρης τρύπας, στην οποία η αστυνομία πλέον θα φορτώνει στοχευμένα και με βάση το αποτέλεσμα που ίδια προσδοκεί δεδομένα στον υπολογιστή της, και ο αλγόριθμος θα μαντεύει εντός εισαγωγικών κατηγορούμενους. Θα περάσουμε δηλαδή σε μια κυριολεκτικά δικαστική δυστοπία, από μια μεταφορικά την οποία ζούμε τώρα. Υπάρχει και κάτι άλλο στο οποίο αξίζει να σταθούμε. Η συγκυρία των συνεχών γελιοποιήσεων και της αρνητικής δημοσιότητας της κυβέρνησης, όπως ο αυτοεξευθελισμός του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού και η αστυνομική δολοφονία νέου στο φάσμα του αυτισμού στο Άργος. Ταυτόχρονα, κομμάτι της κοινωνίας έχει φτάσει στο μη παρέκει και η κυβέρνηση μοιάζει να είναι υποκατάρρευση, ανίκανη να διαχειριστεί βασικά πράγματα, σε τέτοιο βαθμό που να βγαίνει ο πρωθυπουργικός ανεψιός σε podcast που δημοσιεύτηκε σχεδόν την ίδια μέρα με τις συλλήψεις και να μιλάει ανοιχτά με σιλιάνικο ταπεραμέντο για το ρόλο του ως θεσμικός εκπρόσωπος του οργανωμένου εγκλήματος ή κάπως έτσι. Έχουμε, θέλω να πω, και σε επίπεδο κυβερνητικού δημόσιου λόγου μια πολύ πολύ αρνητική τομή. Σε αυτό το πλαίσιο αναπαράγεται από τους αστυνομικούς συντάκτες, χωρίς φίλτρο, η χρήση λέξεων όπως δράστες ή εξιχνιάστηκε. Οι δημοσιογράφοι παρουσιάζονται πολύ βέβαιοι για την ενοχή των δραστών, σε εισαγωγικά. Έχουν επιστρατεύσει ακόμα και το Θοδωρή Αθερίδη, ενώ η κατάσταση των στοιχείων είναι τόσο προβληματική και εκοφαντική, και η απουσία τους εκοφαντική, που τα κανάλια δεν έχουν καν καινούργια πλάνα να παίξουν, παρά μόνο ψευδείς αστυνομικές βεβαιότητες. Και βέβαια έχει μεγάλη σημασία ότι τα θύματα του Υπουργού Δημοσίας Τάξης εδώ δεν είναι μόνο οι τρεις συλληφθέντες. Θύματα είναι και συγγενείς των θυμάτων της Μαρφίν, τους οποίους η κυβέρνηση δεν διστάζει να επαναθυματοποιήσει, να επανατραυματίσει και να περιγελά, εκμεταλλευόμενοι τον πόνο τους. Θέλω να πω και την άποψή μου. Αυτή η υπόθεση πρέπει να αγκαλιαστεί από ένα μέτωπο ευρύτερο των ορίων των κινημάτων, γιατί οι επιπτώσεις της φτάνουν ήδη πολύ πιο πέρα από αυτά. Πρέπει να στηριχτεί από όλον τον προοδευτικό κόσμο, πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό το όργιο. Δεν πρέπει να προφυλακιστούν αύριο, οι κατηγορίες πρέπει να αποσυρθούν πριν καν φτάσουμε σε δίκη. Αυτό πρέπει να είναι το στοίχημα και όχι η αθώωση. Αν περιμένουμε τη δίκη για να αθωωθούν, θα έχουν ήδη δημιουργήσει ένα πολύ κακό προηγούμενο. Δεν πρέπει να μιλάμε απλώς για αθώωση, αυτή είναι δεδομένη ότι θα γίνει όταν έρθει το δικαστήριο, αλλά για άμεση απόσυρση των κατηγοριών ήδη από αυτό το στάδιο. Και δίνω το λόγο στον Γιώργο.
2: Καλησπέρα και από μένα. Σκόπευα αρχικά να αναφερθώ στο σημείωμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να ξαναφέρουμε διαβάζοντας αυτό το ανορθόγραφο, ελεηνό για μένα σημείωμα. Με αυτό το σημείωμα ξεκινήσανε τότε για μας, τους κατηγορούμενους, 5 χρόνια ακραίας ταλαιπωρίας. 5 χρόνια μέσω ενός ανώνυμου σημειώματος από την ασφάλεια προς την ασφάλεια, που τότε δεν διέθετε email. 5 χρόνια. Όπου εμείς είχαμε από πάνω μας να κρέμονται πολλαπλές κατηγορίες ανθρωποκτονιών, όπου η αστυνομία εισέβαλε στα σπίτια τα δικά μας και των οικείων μας και τα έκανε μαντάρα. 5 χρόνια που οι ζωές μας μπήκαν απόλυτα στον πάγο, έτσι, και ανακάμψανε πολύ πιο μετά. Σε αυτά τα. Η δίωξη αυτή, η σκευωρία απέναντί μας, μας κόστησε ηθικά, μας κόστησε υλικά, μας κόστησε κοινωνικά. Χρειάστηκε εμείς να βρεθούμε με τους συναδέλφους μας, με τους γείτονές μας, με τους φίλους μας ακόμα, και να πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν, αυτό που ισχυριζόμασταν από την αρχή, ότι δεν είμαστε ελέφαντες, ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για τις σκευωρίες που δημιουργεί η ασφάλεια και ο κρατικός μηχανισμός. 15 χρόνια μετά, αυτό το οποίο νιώθω εγώ, είναι ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται όχι σαν φάρσα, αλλά σαν τραγωδία. Έχουμε πάλι τρεις με βάση την κοινωνική συνθήκη, τρεις κατηγορούμενους, έτσι. Με την ίδια ακριβώς τρύπια αστυνομική μεθοδολογία, με τις ίδιες ακριβώς τρύπιες αστυνομικές διαρροές στα ΜΜΕ που αναπαράγονται έτσι αβίαστα. Και στα αλήθεια έχουμε πάλι με την ανακοίνωση αυτή τρεις ανθρώπους να έχουν ένα πολύ μεγάλο ανήφορο να ανέβουν μπροστά τους, έτσι, για να εξυπηρετήσουν τις προεκλογικές επιδιώξεις μιας κυβέρνησης που είναι στα τελευταία της. Από τη μεριά μου, θεωρώ ότι πρέπει όλοι, κοινωνικά, δικαστικά, ο καθένας από το μετερίζει του, να σταθούμε στο πλάι των τριών ανθρώπων μέχρι την οριστική απαλλαγή τους. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
3: You're listening to 3CR. This is Billy X. Jennings of the Black Panther Party. Power to the people.
4: Με σεβασμό πάντοτε στην Κατερίνα Αγώγου. Όλοι μαζί, παιδιά.